Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

μπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχη, πλασιές ελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

ήσουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.

δεν με ξεκάνει. Η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου, έτσι επικίνδυνη που έγινε η παλιά γειτονιά και το δημόσιο σχολείο ρημάδι.

μαύρη του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ό,τι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Από που έρχομαι να δω και που πάω.

το σπόρο που θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει. Να αρπάξει τρέχει και τι ψάχνεις μες στην κόλαση αυτή. Για να σωθούμε, μου λέει η Λίνα, πρέπει σαν δέντρα το οξυγόνο μας να το γεννάμε εμείς σου.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
1: Στο Radio Αλιβέρι 1.
0: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρια. Στο Radio Αλιβέρια 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

έπεσες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά τα όνειρά σου. Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

άρρωστος σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο μες στο κεφάλι σου.

λίγη βοήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζω ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ

αποκοιμιάσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

μιας θάλασσας δικής μου. Όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται, παίρνει ζωή από τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται,

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα.

0: Τα καθημερινά του καθημερινού. Με τον Δημήτρη Χόρν.
1: Φίλτα, τι περί ελαφρού τραγουδιού θα μιλήσω απόψε. Όπως λοιπόν λέγαμε και χθες, τρεις είναι οι κατηγορίες στις οποίες υπάγονται τα ελαφρά τραγούδια. Πρώτη κατηγορία είναι τα τραγούδια τα ανθοκυπουρικά. Το κυπαρισάκι λιγερό, ραραριαραραρα. Η μυρτιά, είχα μια θάλασσα στο νου. Η καλαμιά, τα τριαντάφυλλα και το είχα φυτέψει μια καρδιά. Θα μου πείτε ότι η καρδιά δεν είναι φυτό. Αφού φυτεύεται όμως, δεν ξέρετε τώρα αυτός που το έγραψε, ξέρετε εσείς. Η δεύτερη κατηγορία των ελαφρών τραγουδιών περιλαμβάνει τα τραγούδια τα ζωολογικά, όπως η γατούλα, το σπουργιτάκι, το γαϊδαράκος και το «Μου φτάνει να σε βλέπω». Τώρα θα ρωτήσετε και πάλι τι σχέση έχει αυτό με τα ζώα. Πώς, για να του φτάνει να τη βλέπει, δεν μπορεί, θα είναι ζώων. Και φτάνουμε πλέον στην τρίτη κατηγορία, στα τραγούδια τα έγχρωμα. Βέβαια, υπάρχουν και τραγούδια έγχρωμα, τεχνικό λόρ. Οι άσπρες κορδέλες, τα κορίτσια ναι, κόκκινη κλωστή δεμένη. Και το άλλο, το τρικολόρο, οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές που είχαν άντρες. Αυτό, ώσπου να το γυρίσω, δίσκο είδα και έπαθε. Με παίρνανε τα κλάματα, καθώς το έλεγα, λέω στο τραγούδι, τρέχαν τα δάχρυα και το τραγούδι ξέπαθε. Πάντως είναι τραγούδι με χρώμα. Και επειδή είναι χρώμα, δηλαδή επειδή είναι τραγούδι με χρώμα, έπρεπε να το τραγουδήσει ο Βογιατζής, ο Γιάννης ο Βογιατζής. Τελικώς το τραγούδισε του Βογιατζή ο Κόπανος. Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές που είχαν άντρες.

0: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ο κύριος που τα ξέρει όλα. Έτσι λέγεται μεταφρασμένος ο τίτλος του νέου τραγουδιού του αγαπημένου μας Teddy Swims. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο Γάλλος Κούγκς συνεργάζεται με τον Boys Noise και μας παρουσιάζουν το Getaway. Ας το ακούσουμε. Πάμε στην ανερχόμενη Loose End και το Love Bites Back που μόλις κυκλοφόρησε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
2: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρια. Στο Radio Αλιβέρια 1. Εδώ. Παίζονται όλα. 102,2 FM.
1: Started.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Χτυπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

ξεκοιτάς. Ασπίδα μου αναστροφή ήταν η επιτάς. Όνειρα και ντυμένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παραφορή ήταν η επιτάς.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ο κύριος που τα ξέρει όλα. Έτσι λέγεται μεταφρασμένος ο τίτλος του νέου τραγουδιού του αγαπημένου μας Teddy Swims. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο Γάλλος Κούγκς συνεργάζεται με τον Boys Noise και μας παρουσιάζουν το Getaway. Ας το ακούσουμε. Πάμε στην ανερχόμενη Lucent και το Love Bites Back που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
1: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
0: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουμπέρι 1. 102,2 FM.

0: νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Μας αρέσουν οι τηγανιτές πατάτες, είναι όμως ανθυγιεινές. Οι επιστήμονες πάντως κατάφεραν να τις κάνουν πιο υγιεινές. Παρατήρησαν ότι με το παραδοσιακό τηγάνισμα οι πατάτες γίνονται πρώτα τραγανές απ' έξω και μετά μαγειρεύονται στο εσωτερικό τους. Στο φούρνο μικροκυμάτων γίνεται το αντίθετο. Οι πατάτες γίνονται πρώτα από μέσα και απ' έξω παραμένουν μαλακές. Συνδύασαν λοιπόν τους δύο τρόπους μαγειρέματος, τηγάνι και φούρνος μικροκυμάτων, σε μια ειδική συσκευή και ειδού οι πιο υγιεινές τραγανές πατάτες. Βέβαια η συσκευή θα αργήσει να βγει στην αγορά, οπότε μέχρι τότε απολαμβάνουμε τις κλασικές ανθυγιεινές τηγανιτές πατάτες. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
0: Ήταν το Internet Report

0: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ο κύριος που τα ξέρει όλα. Έτσι λέγεται μεταφρασμένος ο τίτλος του νέου τραγουδιού του αγαπημένου μας Teddy Swims. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο Γάλλος Κούγκς συνεργάζεται με τον Boys Noise και μας παρουσιάζουν το Getaway. Ας το ακούσουμε. Στην ανερχόμενη Loose End και το Love Bites Back που μόλις κυκλοφόρησε. Η άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
2: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρια.
1: Στο Radio Αλιβέρι 1.
0: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Μια αλήθεια μες στις αυταπάτες και μια αγκαλιά να με γιατρέψει. Από θανάσιμες αγάπες έχω ανάγκη να βουλιάξω μέσα στο πιο βαθύ σου βλέμμα. Απ' την αλήθεια να τρομάξω και να φουντάρω.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Χτυπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση. Τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Μας αρέσουν οι τηγανιτές πατάτες, είναι όμως αδιγιεινές. Οι επιστήμονες πάντως κατάφεραν να τις κάνουν πιο υγιεινές. Παρατήρησαν ότι με το παραδοσιακό τηγάνισμα οι πατάτες γίνονται πρώτα τραγανές απ' έξω και μετά μαγειρεύονται στο εσωτερικό τους. Στο φούρνο μικροκυμάτων γίνεται το αντίθετο. Οι πατάτες γίνονται πρώτα από μέσα και απ' έξω παραμένουν μαλακές. Συνδύασαν λοιπόν τους δύο τρόπους μαγειρέματος, τηγάνι και φούρνος μικροκυμάτων, σε μια ειδική συσκευή και ειδού οι πιο υγιεινές τραγανές πατάτες. Βέβαια η συσκευή θα αργήσει να βγει στην αγορά, οπότε μέχρι τότε απολαμβάνουμε τις κλασικές ανθυγιεινές τηγανιτές πατάτες. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο

0: τα λόγια.
1: Με σφίξανε, με σφίξανε σαν πένσαν. Τα είπε χτες το βράδυ μια ψυχή.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
1: Στο Radio Αλιβέρι 1.
0: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Η 19η Μαΐου είναι η μέρα που στο μυαλό όλων των Ελλήνων ξυπνά το αίσθημα της ευθύνης για την απόδοση φόρου τιμής στους 353.000 και πλέον Έλληνες του Πόντου που εξοντώθηκαν από το κεμαλικό καθεστώς. Για όλους όμως τους απογόνους των ανθρώπων αυτών, η 19η Μαΐου είναι μια μέρα βαθιάς θλίψης και χρέους που κάθε χρόνο μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Βρισκόμενοι σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι για την πατρίδα στις μέρες μας, είναι αναγκαίο όσο ποτέ να ανατρέξουμε στις ρίζες και την ιστορική μας γνώση, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλα εκείνα που τα τελευταία χρόνια μαστίζουν την καθημερινότητα και στοιχιώνουν το μέλλον μας. Τι είναι όμως η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και γιατί αποτελεί ένα πεδίο βαθιάς ιστορικότητας με στοιχεία πανανθρώπινου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα? Αρχικά θα πρέπει να αναφερθούμε στη γενοκτονία με την ορολογία γενοκτονία. Η γενοκτονία ως όρος διαμορφώθηκε στη δίκη της Νιρεμβέργης, όπου καταδικάστηκαν οι ναζιστές για τα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ως νομική έννοια, διατυπώθηκε από το Διεθνές Δίκαιο με τη Σύμβαση της Ρώμης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελεί το βαρύτερο έγκλημα για το οποίο δεν υπάρχει παραγραφή. Όμως η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου είναι το τεράστιο πολιτισμικό, πολιτιστικό και γενεαλογικό κενό για το ελληνικό έθνος. Διότι η γενοκτονία των Ποντίων είναι ο ξεριζωμός μιας σημαντικότατης κοιτίδας του ελληνικού πολιτισμού. Αποτέλεσε τη διακοπή της πληθυσμιακής παρουσίας ενός πολιτισμού με πανάρχια χαρακτηριστικά που άνθησε για 28 ολόκληρους αιώνες. Ο ίδιος εκείνος πολιτισμός που κόμισε στην ανθρωπότητα για πρώτη φορά την κριτική σκέψη, τη βαθιά γνώση και βάση της επιστήμης και της έρευνας, αλλά και της πολιτικής. Το 1865 οι Έλληνες του Πόντου ανέρχονταν σε 265.000, το 1880 σε 330.000 και στις αρχές του 20ου αγγίζουν τις 700. Στην εκπαίδευση αναφέρονται 1058 σχολεία όλων των βαθμίδων, με κορυφαίο το μεγαλειώδες κτίριο του φροντιστηρίου της Τραπεζούντας. Την Ορθοδοξία υπηρετούν 1460 κληρικοί, όπου ο αριθμός των εκκλησιών ξεπερνά τις 1130. Στις μεγάλες πόλεις διατηρούνται φιλόπτωχες αδελφότητες, φιλανθρωπικοί οργανισμοί και πολλά άλλα κοινοφελή ιδρύματα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε Έλληνες και ξένους. Σε πολλές περιοχές, σύμφωνα με τεκμηριωμένες μαρτυρίες, ήταν αδιανόητο στα ελληνικά δημοτικά σχολεία να μην υπάρχουν ειδικοί δάσκαλοι για τη μουσική και τα γαλλικά. Υπήρχαν ακόμη και γαλλόφωνες ελληνικές εφημερίδες. Το Δε Θέατρο της Τραπεζούντας, όπως και αυτό της Σμύρνης, συναγωνίζονταν σε ποιότητα και επίπεδο τα θέατρα των πρωτεύουσων της Ευρώπης. Κι όμως, αυτός ο δημιουργικός εξευρωπαϊσμός δεν ξέφυγε στο παραμικρό. Από την ελληνική πολιτιστική ιδιαιτερότητα, την κάφιση και την ευγένεια και την αρχοντιά της ελληνικής καταγωγής. Ο Πόντος μπαίνει στον 20ο αιώνα μέσα σε ένα κλίμα έντονης εφορίας και αισιοδοξίας. Και τότε, η αρχή του τέλους ξημέρωσε. Οι φανατικότεροι των νεότουρκων ήδη τον Οκτώβριο του 1911 οργάνωσαν μυστικό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, όπου αποφασίστηκε η εκαθάριση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από κάθε μη μουσουλμανικό στοιχείο. Η Τριανδρία Ταλάτ, Εμβέρ και Τζεμάλ και στη συνέχεια η Κεμάλ και το Παλ ολοκλήρωσαν τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Πορείες θανάτου, απανχωνισμοί, δολοφονίες, βιασμοί ολοκλήρωσαν το σκηνικό της γενοκτονίας. Ο ίδιος ο Κεμάλ δήλωσε σε Ρώσο διπλωμάτη το Σεπτέμβριο του 1919 «Έχω όπλο την Ανχώνη». Οι Τούρκοι πέρασαν πια στην επίθεση χωρίς προσχήματα. Οι δολοφονίες γίνονταν συστηματικά, οργανωμένα και εκτεταμένα. Εμπνευστής και εγκέφαλος αυτής της επιχείρησης ήταν ο Μεχμέτ Ταλάτ, υπουργός των εσωτερικών. Οι εντολές για διωγμούς δόθηκαν με τη μορφή απόρριτων τηλεγραφημάτων προς όλους τους πολιτικούς και πάνω από 70.000 ορφανά των δολοφονηθέντων γονέων εξαφανίστηκαν. Άλλα δολοφονήθηκαν, άλλα πολιτογραφήθηκαν ως Τούρκοι πολίτες μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Και μόνο στον χώρο του Μικρασιατικού Πόντου, της σημερινής Βόρειας Τουρκίας, τα θύματα των Ελλήνων του Πόντου ανήλθαν
σε 353.000. Τη 19η Μαΐου θρυνούμε για την απίστευτη αυτή καταστροφή. Θρυνούμε τους προγόνους που έπεσαν από τις στρατιωτικές και παραστρατιωτικές δυνάμεις του τουρκικού κράτους. Στα πλαίσια μιας κεντρικής, μάλιστα πολιτικής απόφασης και μιας μεθοδικά σχεδιασμένης, στρατηγικής, που ως στόχο είχε να εξαλείψει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων για αυτό που ακριβώς ήταν, χριστιανοί και Έλληνες. Ναι, επιστημονικά, κοινωνιολογικά, ιστορικά, νομικά, κοινοβουλευτικά καταγεγραμμένο και επίσημο πως η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου είναι αναγνωρισμένη και ουδής μπορεί να την αμφισβητήσει. Στις 24 Φεβρουαρίου 1994 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο, ημέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα. Επίσης, το 1998 η Βουλή ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Το Δεκέμβριο του 2007 η Διεθνής Ένωση Μελετών Γενοκτονιών αναγνώρισε επίσημα τη γενοκτονία των Ελλήνων μαζί με τη γενοκτονία των Ασσυρίων και εξέδωσε το εξής ψήφισμα. Εκτιμώντας ότι η άρνηση μιας γενοκτονίας αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως το έσχατο στάδιο γενοκτονίας, που εξασφαλίζει την ατιμωρησία για τους δράστες της γενοκτονίας και αβαπόδεικτα προετοιμάζει το έδαφος για μελλοντικές γενοκτονίες, εκτιμώντας ότι η Οθωμανική γενοκτονία εναντίον των μειονοτικών πληθυσμών κατά τη διάρκεια και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο παρουσιάζεται συνήθως ως γενοκτονία εναντίον μόνο των Αρμενίων, με λίγη αναγνώριση των ποιοτικά παρόμοιων γενοκτονιών εναντίον άλλων χριστιανικών μειονοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αποφασίζεται ότι είναι πεποίθηση της Διεθνούς Ένωσης των Μελετητών Γενοκτονιών ότι η Οθωμανική εκστρατεία εναντίον των χριστιανικών μειονοτήτων της Αυτοκρατορίας μεταξύ των ετών 1914 και 1923 συνιστούν γενοκτονία εναντίον των Αρμενίων, Ασσυρίων, Ποντίων και των Ελλήνων της Ανατολίας. Αποφασίζεται η Ένωση να ζητήσει από την κυβέρνηση της Τουρκίας να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες εναντίον αυτών των πληθυσμών, να ζητήσει επίσημα συγγνώμη και να λάβει τα κατάλληλα και σημαντικά μέτρα προς την αποκατάσταση, τη μη επανάληψη. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς πως η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου ως αδιαφυσβήτητο γεγονός οφείλουμε να το διαφυλάξουμε από τον οποιονδήποτε ανιστόρητα προκλητικό κίνδυνο διατρέχει. Παράλληλα, έχουμε χρέος να μεταλαμπαδεύσουμε την ιστορική και βιωματική γνώση των προγόνων στους νεότερους. Ίσως σήμερα ένα παιδί που τελειώνει το ελληνικό σχολείο να αγνοεί ακόμα και το που βρίσκεται γεωγραφικά ο Πόντος, που είναι η Τραπεζούντα, η Σινόπη, η Κερασούντα, η Αμισός, η Αμάσια, η Αργυρούπολη, η Ινόη ή ακόμα και η Παναγία Σουμελά. Να αγνοεί ότι εκεί ανθούσε επί αιώνες ένας γεμάτος σφρίγος ελληνισμός, ο οποίος έφτασε κάποια στιγμή να αποτελεί αυτόνομο ελληνικό κράτος. Είναι ή δεν είναι άραγε χρέος όλων να προσπαθήσουμε ώστε αυτό το παιδί σήμερα να μην αγνοεί το ότι έξω από τα όρια της χώρας μας, με τη σημερινή της μορφή, ο ελληνισμός του Πόντου είχε κατορθώσει επιτεύγματα που σήμερα μόνο θαυμάζουμε και δυστυχώς αδυνατούμε να πραγματώσουμε. Όλοι οι Έλληνες με ποντιακή ή μη καταγωγή, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και οι ομοσπονδίες, αλλά και όλοι όσοι τιμούν με τις εκδηλώσεις τους κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου τη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου, δίνουν νόημα στην εθιμική τελετή μόνο αν θελήσουν να λειτουργήσουν οι πράξεις τους ως εύτολμο πολιτικό αίτημα. Να είναι απαίτηση όλων να σεβαστεί η επαγγελματική πολιτική τις ευαισθησίες της ελληνικής κοινωνίας. Να πάψουμε να ντρεπόμαστε οι Έλληνες για την άχρωμη, άοσμη και άγευστη από την ιστορία και τον πολιτισμό εξωτερική μας πολιτική. Όχι μόνο οι ενέργειες, αλλά και ο λόγος ο πολιτικός πρέπει να απηχεί τον αυτοσεβασμό και την αξιοπρέπεια των Ελλήνων.
Πρέπει να εργαστεί με σοβαρότητα το Ελληνικό Κοινοβούλιο ώστε να πληθύνει ο αριθμός των χωρών που θα αναγνωρίσουν με επίσημες πράξεις τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Να είναι η γενοκτονία ο αφανισμός της εξωελλαδικής οικουμενικής ελληνικότητας, άξονα σύνεσης αλλά και τόλμης της εξωτερικής πολιτικής. Εμείς, αλλά και οι νεότερες γενιές, οφείλουμε να απαιτούμε το δικαίωμα στην ιστορική μνήμη, τη διεθνοποίηση της αναγνώρισης της γενοκτονίας σαν επισφράγισμα των αγώνων του τόσο βάναυσα καταπατημένου λαού που δεν αφελεινίστηκε, αλλά επιβίωσε προχωρώντας τον δρόμο της προκοπής και της ανόδου, δίνοντας στοιχεία αξίωσης και πολιτισμού. Σεις όμως, ο Οργανωμένος Ποντιακός Χώρος, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος και η Διεθνής Ομοσπονδία Ποντίων Ελλήνων οφείλει να δίνει πάντα τον τιτάνιο αγώνα για τη διεθνοποίηση της γενοκτονίας. Ας σκεφτούμε όμως. Μία και μόνο ματιά στη σύγχρονη γεωπολιτική επικαιρότητα των πολέμων και της δυστυχίας είναι πράγματι ικανή για να μας βεβαιώσει πως η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου μαζί με τις γενοκτονίες Αρμενίων και Ασσυρίων από το τουρκικό κράτος, δηλαδή τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην αυγή του 20ου αιώνα, πώς επαναλαμβάνονται και σήμερα και μάλιστα με την ίδια βαρβαρότητα. Στη λωρίδα της Γάζας, στο Αρτσάχ της Αρμενίας και στα μέτωπα της Ρωσίας-Ουκρανίας συντελούνται εγκλήματα. Εγκλήματα με το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας ανίκανο να αντιδράσει. Γιατί? Διότι το έγκλημα της γενοκτονίας που δεν αναγνωρίστηκε από όλο τον σύγχρονο κόσμο αλλά και από τους θύτες της εμποδίζει την εμπέδωση της μνήμης. Γίνεται ανάχωμα στην πραγματική ειρήνευση. Είναι η πληγή που δεν έκλεισε με τη δικαίωση των ψυχών τότε και επαναλαμβάνεται σήμερα. Να γιατί η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι απλά ένα εθνικό ελληνικό ζήτημα, αλλά ένα πανανθρώπινο. Ο Χίτλερ στη θηριωδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με το ολοκαύτωμα των Εβραίων αναρωτιόταν ποιος τιμώρησε τον Κεμάλ για τα εγκλήματά του. Οι ατιμώρητοι γίνονται πρότυπα λοιπόν. Και σήμερα ακόμα κανείς δεν μοιάζει να φοβάται πως οι πράξεις του θυμίζουν τις πρακτικές των τεράτων της ιστορίας. Τι είπαμε, η 19η Μαΐου είναι μια μέρα μνήμης. Ίσως να είναι πολύ περισσότερα. Είναι μια μέρα αγώνα για τη διάσωση, την επιβίωση και τη διάδοση αυτής της κοιτίδας της ιστορίας και του πολιτισμού μιας ολόκληρης πατρίδας. Μιας πατρίδας που για να γίνει γνωστή, οφείλουμε όλοι να αγωνιστούμε περισσότερο για τη διδασκαλία της ιστορίας του Πόντου σχολεία, αλλά και για τη διεθνή γνώση και αναγνώριση της γενοκτονίας του Πόντου.

ζεστή. Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

0: τελείω.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Aliveri. Στο Radio Aliveri 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Ωραία το είπατε εσείς. Μπράβο. Αλφα. Θα μπορείτε αν θέλετε από αύριο να λέτε στους φίλους σας τραγούδι σας στο Μέγαρο.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

σφιγωμένους εφιάλτες. Κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νυχτός δανείζει, σαν υδρος ανέρας στους αντάρτες. Στοιχειωμένος σε μια εθνική οδό που πείζει, βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι μείνε ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο.

κόκκινο ορίζοντα τα χρόνια παπομένο. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου είπα

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Μαθήματα προϋπολογισμού. Είχα αποφασίσει να σας κάνω ένα δεύτερο μέρος των εξόδων του προϋπολογισμού, αλλά τελικά, επειδή νομίζω ότι τα είπαμε και μην παρεξηγηθώ κιόλας, είπα να σας κάνω ένα μάθημα προϋπολογισμού με απλά λόγια, έτσι για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι να ξέρεις τι γράφεις και να ξέρεις τι λες. Σε έναν προϋπολογισμό μεγάλη σημασία έχει το κλειδί. Και ποιο είναι το κλειδί? Είναι βάση του μέτρου που μετράς ένα έξοδο. Παραδείγματος χάρη, έχω ένα αυτοκίνητο. Πόσα χιλιόμετρα κάνω, τόσα το χρόνο. Πόσες συντηρήσεις πρέπει να κάνω ανάλογα με τα χιλιόμετρα, μία φορά το χρόνο. Πόσα λεφτά δίνω ένα συντήρηση, τόσα λεφτά. Άρα πολλαπλασιάζεις τις φορές τη συντήρηση με τα λεφτά και έχεις το κλειδί, το οποίο το καταγράφεις και το έχεις, γιατί την επόμενη φορά που θα κάνεις προϋπολογισμό ή όταν θα τελειώσει ο χρόνος, θα δεις το κλειδί σου, οι υπολογισμοί που είχε κάνει ήταν σωστοί, ώστε να κάνεις μια διόρθωση. Ο προϋπολογισμός δεν είναι κάτι το οποίο είναι έτσι, άντε βάλαμε τα νούμερα. Πρέπει να δικαιολογούνται, και αυτό που πρέπει να δικαιολογούνται είναι οι αποκλήσεις. Έτσι λοιπόν, ο γκρινιάρης του χωριού σας πήρε τον προϋπολογισμό του Κίμης Δήμης, τον προϋπολογισμό του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, και θα σας πει 2-3 νούμερα, όχι πάρα πολλά, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω, και άντε εσείς να καταλάβετε, για να καταλάβετε το κάνω, πόσο σοβαρά το έχουν πάρει το θέμα. Αλλά έχω και εξήγηση για αυτά, θα σου το πω στο τέλος. Λοιπόν, έχουμε δύο κωδικούς. Οι δύο κωδικοί είναι προμήθεια καυσίμου για κίνηση μεταφορών μέσων Κίμης Αλιβαρίου και καύσιμα για άλλους σκοπούς. Ακούστε τώρα. Το 2024 ξοδέψαμε για τους δύο κωδικούς αυτούς 548.000 ευρώ. Κάναμε ένα budget το 2025 1.200.000 ευρώ. Πόσα ξοδέψαμε από αυτό το 1,2 εκατομμύρια? 586.000, δηλαδή ό,τι και το 24. Και πόσα βάλαμε για το 2026, 1,5 εκατομμύριο. Μάλιστα κύριοι, δύο φορές πάνω ή τρεις φορές πάνω από αυτά τα οποία ξοδέψαμε το 25. Και πώς θα γίνεται αυτό? Θα μου πείτε, ξέρετε κάτι, αυξηθήκανε οι καταναλώσεις και τα λοιπά, αυξήθηκε το φτώ, αυξήθηκε το πετρέλαιο και τα λοιπά. Αλλά εγώ έχω μια άλλη εξήγηση. Καταλάβατε τι θέλω να σας πω με τα νούμερα? Και πάμε σε ένα πιο απλό νουμεράκι, που είναι η προμήθεια μελανιών και τόνερ. Το 2024 ξοδέψαμε 2.300 ευρώ. Τι προϋπολογισμό βάλαμε το 25? 15.000 ευρώ. Πόσα ξοδέψαμε το 25? 5.000 ευρώ. Πόσα βάλαμε για το 26? 14.000 ευρώ. Καταλάβετε εσείς τίποτα? Τι θα βάψουνε καλέ? Θα τυπώσουν όλο το Αλιβέρι? Αλλά και να το τυπώσουνε μαζί σας. Πώς δικαιολογείται αυτό το έξω, αυτή η τεράστια διαφορά μεταξύ αυτών που ξοδέψατε και αυτό που προϋπολογίζετε? Και έρχομαι τώρα να σας δώσω στο προηγούμενο νούμερο του που κάναμε τη δικιά μου εξήγηση για τα καύσιμα. Θυμάστε όταν είχα κάνει τον γκρινιάρι που έλεγε ένα γκρινιάρι στο Λευκό Οίκο, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να μας καταλάβει, να μας δώσει 1.000.000 ο κύριος Τραμπ ανακεφάλι, να την πάρει αυτή την περιοχή, να την κάνει δικιά του πολιτεία και να βγάλουμε και λεφτάκια? Ακούστε να δείτε τι σκέφτομαι εγώ. Δεν είναι ότι θα μου πει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, αυξήσαμε τα δρομολόγια απορριμματοφόρα, το ένα το άλλο, γιατί περιμένουμε τουρισμό. Όχι, δεν είναι αυτό. Γιατί δεν είναι αυτό? Γιατί το αντίστοιχο έσοδο που έχουν από έσοδα από τα τραπεζογραμμάτια για γενικά από τη εστίαση που είναι 44.000 δεν τα έχουν αυξήσει από πέρσι. Άρα δεν είναι ο τουρισμός που περιμένουν. Τι είναι, θα σας το πω εγώ. Τον δε προπολογισμό αυτόν τον κάνανε το μήνα Ιανουάριο, Δεκέμβριο-Ιανουάριο. Τότε ακόμα δεν είχε ξεσπάσει ο πόλεμος. Αλλά προφανώς ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου είναι σε άμεση επαφή με τον κύριο Τραμπ. Μάλιστα κύριοι μου, είναι σε άμεση επαφή με τον κύριο Τραμπ. Είχανε πληροφορία εσωτερική ότι θα αυξηθεί το πετρέλαιο
και το βάλανε από 500.000 που ξοδέψαμε 1,5 εκατομμύριο. Συγχαρητήριά μας. Μπράβο στο Δήμο που προέβλεψε και είχε την εσωτερική πληροφόρηση. Μπράβο στην αποκεντρωμένη διοίκηση, το οποίο το έφαγε αμάσιτο. Και μπράβο στους δημοτικούς συμβούλους αντιπολίτευσης, οι οποίοι πραγματικά δεν κάνανε τίποτα και δεν λένε τίποτα για αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, και κάτι άλλο, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Ξοδεύετε τόσα λεφτά γιατί δεν υπάρχει δρόμος. Γιατί διάφορα. Κύριοι του Δημοτικού Συμβουλίου, σας άκουσα στον απολογισμό που κάνατε την προηγούμενη εβδομάδα και όλοι κλαίγατε για το παιδί. Αλλά κανείς δεν είχε το θάρρος να πει ότι οι ίδιοι σε συνέδριση που κάνατε με τον κύριο Περιφερειάρχη είπατε ότι δεν πρόκειται να γίνει δρόμος και θα ξοδέψετε 4,5 εκατομμύρια για μπαλώματα. Όχι κύριοι, θέλουμε δρόμο, τον δρόμο. Ευάγγελος.

0: Ακούσατε το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Αν αύριο είναι Κυριακή, είστε τυχεροί. Αν πάλι όχι, υπομονή μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 8.30.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια αρκούδα και ένας λύκος που περπατούσαν μέσα στο δάσος ήρεμοι και συζητούσαν. Ήταν καλοκαίρι και η αρκούδα άκουσε ξαφνικά ένα πουλάκι που κελαϊδούσε πάρα πολύ γλυκά. Η αρκούδα τότε ρώτησε το λύκο: «Αδερφέ μου λύκε, ποιο είναι αυτό το πουλί που κελαϊδάει τόσο όμορφα?» «Ω», απάντησε ο λύκος, «είναι ο βασιλιάς των πουλιών και πρέπει όλοι μας να σκύβουμε το κεφάλι μπροστά του». Στην πραγματικότητα όμως ήταν ένας τρυποφράχτης. Ο τρυποφράχτης είναι ένα μικρό πουλάκι με πολύ μελωδικό κελάιδισμα, δυσανάλογα δυνατό για ένα τόσο μικρό πουλί. «Αν είναι έτσι», είπε η αρκούδα, «πολύ θα ήθελα να δω το βασιλικό παλάτι του. Σε παρακαλώ, πηγαίνε με εκεί αμέσως». «Μα δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό που ζητάς», είπε ο λύκος. «Πρέπει να περιμένεις ώσπου να έρθει η βασίλισσα». Ύστερα από λίγο φάνηκε η βασίλισσα, ένα πουλάκι που ήταν η γυναίκα του τρυποφράχτη. Κρατούσε στο ράμφος της τροφή για τα μικρά της και ο βασιλιάς πέταξε κοντά της και καμάρωνε. Η αρκούδα, ανυπόμονη όπως ήταν, ήθελε αμέσως να μπει μαζί του στη φωλιά, μα ο λύκος την κράτησε από τον μπροστινό της πόδι και της είπε: «Όχι, πρέπει να περιμένεις να φύγουν πρώτα ο βασιλιάς και η βασίλισσα και μετά θα μπούμε στο παλάτι». Σημάδεψαν λοιπόν το μέρος που βρίσκονταν το άνοιγμα της φωλιάς και σύρθηκαν αθόρυβα μακριά από αυτή. Μα η αρκούδα δεν είχε ησυχία. Ανυπομονούσε να δει το βασιλικό παλάτι και σύντομα ξαναγύρισε πίσω. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα είχαν φύγει. Κρυφοκοίταξε λοιπόν και είδε 5-6 μικρά πουλάκια ξαπλωμένα μέσα στη φωλιά. «Αχ, αυτό είναι το βασιλικό παλάτι», φώναξε απογοητευμένη η αρκούδα. «Τι άθλιο παλάτι! Και εσείς εκεί μέσα τι νομίζετε? Έχετε την ιδέα ότι είστε βασιλόπουλα? Βρε, δεν ντρέπεστε και λιγάκι?» Όμως οι μικροί τρυποφράχτες, ακούγοντας αυτά τα προσβλητικά λόγια, τους έπιασε λύσα. Τέτοιος ήταν ο θυμός τους που άρχισαν να στριγκλίζουν. «Τσιου τσιου τσιου, τσιου τσιου τσιου! Εσύ να ντρέπεσαι που μας κοροϊδεύεις», τις απάντησαν. «Οι γονείς μας είναι πολύ καλοί και άξιοι, μα θα μας το πληρώσεις ακριβά, θα μας πληρώσεις ακριβά την προσβολή που μας έκανες τώρα». Η αρκούδα και ο λύκος τρόμαξαν πολύ με τις δυνατές φωνές των νεαρών πουλιών. Το έβαλαν λοιπόν στα πόδια και έφυγαν γρήγορα γρήγορα για τις φωλιές τους. Μα τα μικρά πουλάκια εξακολουθούσαν να ξεφωνίζουν. Και όταν οι γονείς τους ξαναγύρισαν με φαγητό για αυτά, τα μικρά είπαν: «Δεν θα αγγίξουμε ούτε ένα ποδαράκι της μύγας. Ακόμα και αν πεθάνουμε από την πείνα, δεν θα φάμε τίποτα, αν δεν πάρουμε ικανοποίηση. Ήρθε εδώ η αρκούδα και μας πρόσβαλε». Τότε ο γέρος βασιλιάς είπε ήρεμα: «Ησυχάστε μικρά μου πουλάκια, ησυχάστε. Το ζήτημα θα τακτοποιηθεί αμέσως». Και την ίδια στιγμή αυτός και η γυναίκα του πέταξαν στη φωλιά της αρκούδας και της είπαν: «Ει, κυρία αρκούδα, γιατί μίλησες προσβλητικά στα παιδιά μας, ε? Θα τιμωρηθείς σκληρά, θα πρέπει να μας δώσεις ικανοποίηση και φυσικά να μας ζητήσεις συγγνώμη». Έτσι κηρύχτηκε πόλεμος. Όλα τα τετράποδα έτρεξαν στην πρόσκληση της αρκούδας. Το βόδι, ο γάιδαρος, η αγελάδα, το ελάφι και όλα όσα ζούσαν μέσα στο δάσος έτρεξαν να βοηθήσουν την αρκούδα. Ο τρυποφράχτης πάλι συγκέντρωσε όλα όσα πετούσαν στον αέρα και δεν κάλεσε μόνο τα πουλιά μεγάλα και μικρά, κάλεσε και τα κουνούπια, τις φύκες, τις μέλισσες και τις μύγες και όλα τα έντομα. Όταν ήρθε η στιγμή να αρχίσει η μάχη, οι τρυποφράχτες έστειλαν ανιχνευτές να ανακαλύψουν πού βρίσκονται οι στρατηγοί του εχθρού. Τα κουνούπια, που ήταν πιο πονηρά, πέταξαν σύννεφο ολόκληρο μέσα στο δάσος και γρήγορα βρήκαν τη θέση που ήταν συγκεντρωμένος ο εχθρός. Κρύφτηκαν λοιπόν πίσω από κάτι φύλλα των δέντρων και εκεί ολόγυρα ολόγυρα κάτω από τα λουλούδια και άκουσαν τις διαταγές που έδιναν οι αρχηγοί. Η αρκούδα κάλεσε την Αλεπού και της είπε: «Εσύ, κυρία Αλεπού, είσαι το πιο πονηρό από όλα τα ζώα. Σε διορίζω λοιπόν αρχηγό μας».
καλά», είπε η Αλεπού. «Μα ποιο θα είναι το σύνθημά μας?» Κανένα όμως από τα ζώα δεν μπορούσε να σκεφτεί κάτι έξυπνο. «Τότε», είπε η Αλεπού, «η ουρά μου είναι μακριά και φουντωτή. Άμα την κρατάω όρθια προς τα πάνω, θα πει πως τα πράγματα πηγαίνουν περίφημα και εσείς άφοβα-άφοβα θα τραβήξετε μπροστά. Άμα όμως τη δείτε μαζεμένη την ουρά μου, όλοι σας τότε πρέπει να το βάλετε στα πόδια όσο πιο γρήγορα μπορείτε». Τα κουνούπια λοιπόν άκουσαν τις διαταγές και τις οδηγίες. Χωρίς ούτε μια στιγμή να χάσουν, πέταξαν στο στρατόπεδό τους και έδωσαν αναφορά με όλες τις λεπτομέρειες στους αρχηγούς τους. Μόλις ξημέρωσε, όλα τα τετράποδα όρμησαν προς το σημείο που θα γινόταν η μάχη. Έτρεξαν με τόσο πάταγο που η γη έτρεμε. Την ίδια στιγμή όρμησαν στον αέρα σύννεφο τα πουλιά και τα έντομα. Ο βόμβος που έκαναν ανατάραξε και τρόμαξε κάθε ζωντανό πλάσμα. Και σε λίγο έγινε η σύγκρουση. Ο τρυποφράχτης έστειλε τρεις φύκες με τη διαταγή να πάνε να χωθούν κάτω από την ουρά της Αλεπούς και να την τσιμπήσουν με όλη τους τη δύναμη. Όταν η Αλεπού ένιωσε το πρώτο τσίμπημα, ταλαντεύτηκε λιγάκι και σήκωσε το ένα πόδι στον αέρα. Μα αντιμετώπισε την επίθεση γενναία και κράτησε την ουρά της ψηλά στον αέρα όρθια. Στο δεύτερο κέντρισμα όμως πόνεσε τόσο πολύ που αναγκάστηκε να τη χαμηλώσει για μια στιγμή. Και όταν πια ήρθε η τρίτη φορά και την τζίμπησε η σφίκα, δεν μπόρεσε να υποφέρει περισσότερο, έβγαλε μια δυνατή φωνή και η ουρά της μαζεύτηκε κάτω από τα πόδια της. Όταν τα ζώα το είδαν αυτό, νόμισαν πως όλα χάθηκαν και άρχισαν να οπισθοχωρούν πένω, κάτω, πέρα, δόθε και να τρέχουν τρομοκρατημένα το καθένα στη φωλιά του. Έτσι λοιπόν τα πουλιά και τα έντομα κέρδισαν τη μάχη. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, ο βασιλιάς και η βασίλισσα γύρισαν γρήγορα στα παιδιά τους και τους είπαν: «Παιδιά, χαρείτε με την καρδιά σας, νικήσαμε!» Μα τα μικρά είπανε: «Όχι, δεν θα φάμε και δεν θα χαρούμε αν δεν έρθει εδώ η αρκούδα να μας ζητήσει συγγνώμη που μας πρόσβαλε και να ομολογήσει πως έκανε ένα μεγάλο λάθος. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει κακά πράγματα για την οικογένειά μας, για τον πατέρα μας και για τη μητέρα μας και για τα αδέρφια μας». Ο τρυποφράχτης γύρισε πάλι στη φωλιά της αρκούδας και της είπε: «Ει, κυρά αρκούδα, έχεις υποχρέωση να έρθεις και να ζητήσεις συγγνώμη από τα παιδιά μας που τα έβρισες και σνόμπαρες το βασίλειό μας και τη φωλιά μας. Αλλιώς δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει». Έτσι η αρκούδα, κατατρομαγμένη, σύρθηκε ως τη φωλιά του τρυποφράχτη και ζήτησε συγγνώμη. Επιτέλους, τα μικρά πουλάκια ικανοποιήθηκαν. Ευχαριστημένα πια έφαγαν και ήπιαν και γλέντισαν ως αργά τη νύχτα. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και να ξέρετε ότι δεν πρέπει να λέμε ποτέ κακίες για την οικογένεια του καθενός.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

ζωή. Μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ, να γίνω σαμποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω, να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ειδικά.

πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα στα μάθω ούλα. Ουρλιάζει μουρνοπούλα παν στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινό κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω. Ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρπίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

0: πιστεύω. Ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σώι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν όδεντρο εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Κι ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Και η καλύτερη η ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου ο κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Aliveri. Στο Radio Aliveri 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.